0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

να ισόν η βολαβόλα δάνα μάτι. Το βίο κάνει ένα συγκεντεντάι, να η βολαβόλα δά καντον τον με το βίο και αντανα και να είτε τόγγι. Σαν και με θόλα το τόδο να γονεί του ράμα του Ιησού Χριστό. Σα έγινε το βίο γονεί του τόγγι είναι μάτι. Εμένει, σα έγινε το βίο γονεί του τόγγι είναι μάτι. Σα με θόλα το γονεί του, σα με η μάτι ο κοέ ένα μικού μου, με ράω κίνα, η ρότα να μου λένε συγκεντεντάι. Τα βόβι είναι μια κύρα βόνα καλού να τον αγώσει εντό δαβού τη τσιουβάγκο. Να προπησίσει, ναι. Εμά η βάγα λάλα να τα κεκέντα. Εμέ, το να λολόμα, να βγάλει τα καμέ, με μπούλα να τα μάτια, με κακονί τούβα να δουν τον νικλό. Για να και να μην μπει και να είναι συγκεντέ. Να νόνα ματά να τα γνωγόνε του ράγω τσίσου, να νόνα λομάνι κέντα. Εδώ λάτε και εδώ κο να δουν τον νικλό. Τα νησιόνι πολλά πολλά δεν αμάτι. Κο να δουν τον νικλό, καν δεν τον με το βίκο. Βλέτα να νόμι πολλά πολλά δά. Με τα κόσα να γονεί του ράγω τσίσου, με δολάτα του δόκο. Δουν ρί καλό, μπλέτε να καλό εις αψαβά, να καλό εν τον τόνο, να καλό εν τούν να λάγει λάγει βα καλό, να ντύνα και να τον τόνο και να εις αψαβά τι καλό. Με εις άσαγαν εις τώρα βαρώνα τα μάτια. Σα τον τόνο με το βήκε αντά και να δούν. Σαν και με δόλατα να γονεί του ράγω της Ιησού Χριστό. Κάντα σάμα η βάγα γαλά λατά και να συγκεντεντάει. Ένα νόνο λολόμα λέω να γονεί του ράγω της Ιησού. Εις άμα η βοσότα να νόντα μολομολού μου. Καδολάτα το δόκο. Να δουν ρουν οι καλού κάτω τον με το βίκιαν. Τα βίβιο κανένα μετά αν συνδικού βίκαι μου νίτρο δόξα να πάτουν τα λίγο τσεγωμάει εν στέση εν ρίτσο όπι να χωγκώ εν μετά αν συνδεντάει όπι να κατά μου τούνε βίκιαν. Να λολόμα λίγο νι καλού σαν μετά να τα γαώτη χωνε σιγά με ράω αν υποκώ δικαινώνω τίποτα πολλά. He has paid the price. Εμένει να λολόμα για has paid the price. Σαν σου μη κοινωνώ δεν τεινάω. Να τεινάω εν τα σιγά νησό μου ράω. Σαν μη σώμα να γονεί του ράγω της Ιησού Χριστό, ένα ματάγαν συνδύνε. Κάποιοι και ήταν όλα πολλά μου. Ένταξα βούλιγα έναν ράτα λένε γονεί του ράγω της Ιησού. Εμένει, what was the price? It was the precious blood of Jesus. Εμένει, that is the price. The price με ρένο δίνγκο μη τα λένε ματάγαν συνδύνε. Να νόναν ράτα λένε γονεί του ράγω της Ιησού Χριστό. Λέγω να γόνα, ένταξα σε γνή ρόγα δεν υπούν ούτε και έναν ρά. Σαν σαβάνι λέει καλό. But there is still power in the blood. There is still power in the blood. Ένα πούνα, εν τον τόνιμε πούνο τεγίτσικο. Με ρεκλά να τα ματαμάτα βόγκο. Εν ράτα λένε, μόνοι του ράγω της Ιησού Χριστό. Σε σέγανε βυσάου, σε τίχο κοινά να μάνα. Σε τίχο κοινά να καουκαουά. Σε τίχο κοινά να βύσει ρέκι. Και και ένα μπίμπι. Εν τα σαβόλοι, έναν ράτα λένε, μόνοι του ράγω της Ιησού Χριστό. Ένα μόσο βαβαλέα κοντά από το καϊτούνα redemption. We've been redeemed. Η σαβόλοι να τα μάτα. Σαβόλοι να τα μάτα. Η λίου, ερντοκούβα μπόμπουλα να τα μάτα. Slavery, eh? Σαν να το βούλει τα του βαγκάτσο σέβα. Κοια βούλει τα κοια, σαν να λέει, είναι το λιβολί κοια. Να είναι το ένι τσιπίτι σαν να λέει βουλί κοια. Με βαγκάει και έντανε σιγά, με βαγκάει βαγκάτσο το βατά τα ίσιο. Έντα αβυσούκι του ένι βόλα βολαδά. Έντα αμπούμπουλο του ένι βόλα βολαδά. Έντα σαν να βόλει έναν ράτα λέει νιγόνι του ράγω τσίσου. Κάντα σαν να σέρε και νεσέ και δεν τάει. Έντα σαν να νόνα να καλού. Βι κοια με καβολί και έντα. Εμένει, είχα σαν να βόλει ένα σιλίβο και ένα καούλα. Εγώ σαν να βούλε να βγει κατά δάνει γουρμπουργό. Εγώ βούλει έναν ράταλι νιγόνι του ράγνου της Ιησού Χριστό. Τι γβούνα νόμου συνεντεντάει. Νέο παγαμπούτα. Νιν ράταλι νιγόνι του ράγνου της Ιησού. Σε γρυβίσαω. Να και ένα καουκαούα. Να και ένα μάνα. Να και ένα τάλι. Κοί σέρικη και έντα. Βαγμπούλα να βγει τα μάτια και δανά. Βαγμπούλα να τα βγει κορκόρο. Βαβίτη. Σέρικη ρε. Μένε η βίσου και δανά. Αρτού και να είναι σημαντικά. Μέδο που του με βγει και έντα μετά γανή συνεντεντάει. Πριν ήταν με η βίμπολη ήταν να μετά γανή συνεντεντάει. Ναν ράτα λένε, μόνοι του ράγω της Ιησού Χριστό, που έντα σαβούλη κίνα, ένα ματαγανικούα. Με κένα κατούλου βικέντα. Nothing can separate us from God's love. Σε κατά λένε τώρα εμένα, ένα ρνητάω ζήκεντα. Με βγάει τούνε τσικοπούλα, ένα ρόμανα και ένα βάσια βάλου, και είναι τούλου σαβούλκα όλου και είναι τούλου σαβούλκα δύο. Εμένα τούνε τσικοπούλα, ή σε κατά λένε τώρα κα, ένα ρνητάω ζήκεντα. Μα ένα λολόμα λίγουν οι κλου. Σε κατά μάτε, εμένα, σε κατά λένε κάνει βουρβουργό, σε έναν είπε η Άγγελο, σε έναν είπε το σε έναν είπε βόρο, σε έναν είπε καβίρε σαραλίου, σε βαίρε σαραμπούρι, σε βαίρε ραβαβί τα λέτα. Να βούρε μου ραβαγάι άλλο, εν τε τούκι να σίγε τα εντάει, ένα σε έναν ντουέ, ένα τα βοσίγω τα νημάει. Μα ένα λολόμα λίγο νικαλού, μη σα ουμπίκο, σα λομάνικο, σα λίγο τεγίκο, σα βίρε μπέτε του να νόμο μάτε βάλε, ένα σίγε τα εντάει. Ο σε έναν κλάνο βγει κάτι τα λαγαδρούμα τσιγνώ μετά τη σύρκο, και έβα κάτι του να τον είτε το βακνι μπούλα. Εν τούν εν τον είτε βαγνή μπούλα, η τούκη είναι ένα μπουτόνι μπούλα. Εν τούν εν τον είτε βαγνή μπούλα, είναι μπούλα η βυσσούκη. Εν τούν εν τον είτε βαγνή μπούλα, εν τα σα σέχνει ρότα είναι ραωτή γομή κίνα. Εν τα σα πίνα κάτι τσίγα με τον καρέμι καλού,
ena visu ko kamuru hore se kau chikianta chinga mente visu ki tu na mataka di sing dendai o bina kata mutu ni bikianta ni osa bangam bauti chisu o dingo mi chisu me nomu turanga me nomu kalu na mataka di sing dendai no nona vi marrui ke no nona vi tangamaki sa wabu lita saranga na nomu bula ena mataka di sing dikua kapa kati loloma motan la tamanta kapa kati loloma minda ridir na libe dar ndu suli bulu tu ena batini ngoni sala dau lako tu kino na hunau mai suba ena mataka di sing dendai lako tu na hunau dari dira ni rabaka tu ndeli ngutu mai sora duri tu mai baka yawa sora duri baka moleka sora ndreta subu tu non risal sora be buni taka na matan ya na mona sala ku kina ka tarubula itu sambu liri ju ke baka tu ena ni sili ku na bule bisau ke ondo kana maruana se ondo turi drugs o chisu tu ndo ngana ra ni bisau tegi ku ana ku na kitu ndo wase tegi ra ni bisau tegi ku ke baka sar ni taka ba ver ni tau tala ru tu na ver tu da gitu ver bu no taka chikana bo sini klu mena batin ngoni sala na opane na na vi singa lotu lebu na vi singa tu siti ke baka sari ni thakapa na kalu viki mani rani thakapa talanga viki mani tari dhir ni suli suli era la vilinga la kora wa jimata era lulu buna non rabula balta na dhamu na vosi ni kalu tondonga ni sanga ibaka dini dina taka ni sara dingo vi chisu me non rakalu me non raturang sarong butir na vi maro ni turang na singa dhai vikenta todo ko sara ndaba rong na matani sini kuwa Kero sa kan tuni kilana bika ta lahat rumah cikwa. Iyo bangang bota na mata kata intai. Sa vita libe na bose ni kalu kina no mumbula. E na bunuwa sarang awa baro rongo cimi kina. Baro rongo cimi bale. So baro rongo cimi na train station. So baro rongo cimi na bunuwa nita kata kasi sa tiwu cimi na tata kata na mata kata sini intai. Kadi bana ngone turango cisu. Roti kona no loloma. E na baka titi bika na vi maru ni kalu. Isa maru ni kona kalu. E na sakata ingana kana tariku. Kasi bako na baka sama go. Na tata kata kata kanyi mutu-mutu e na sakata tariku. Tapi kan tu sasangat juga nolong menerima tu balik guri. Isa nomor nolong meningon itu orang cisu. Nasihat tali bangun tu ni terang nolong tu mati balik. Tapi dah kata ni tiap orang sini. Dah kata ni betul betul. Boleh tadi sah. Rombot nolong mati balik. Nolong meningon itu orang cisu. Isa maru ikim tu nak kelu. Nasihat ni ni tu nabi kan ni betul betul er tu nabi burung go. Mesa sangat tali ni meh apa lagi ikim tu. Emani. Nama tangan sini dendai. Siapa tahu pasal itu bagi ni bulat tu kira nama tangan di sini kuah. Nasihat tali tu nak. Ina rawati kimdu melita na dam na no no lo ma na ngoni turango Jesu Kristo sa rombuti kimdu na mataka sin dai mo mai tini nga bi keta na mataka ni kur na uti uti ngani baka sa babalo God's love changes life na lo ma ni kalu era ni bisa uta na mbule na mataka sin dai yo warro ko chuma na mataka ni kwa ona no mo te sa sa era ni bisa e meni to boli Jesu na mataka ni mo tini bi keta to boli Jesu ni sa ntingi ta ki Jesu na mataka ni dai ko na bisa uti ko Nabi Sutra, dan sulit juga nonton bulu bau, dan sulit juga nonton bulu bisau, dan sulit juga nonton rara menipakas sama, dan sulit juga nonton hosa bau, dan nonton itu pun imbule bisau dina. Haleluya. Dan bula, dan sulit nak lu, God's love, dan buku ngani nono loloma, dan ni bisau tegiko, dan matakan isi menindai. Apa kesamatan nonton turang? Tuh dia letak aku anak ngonai bisau kina. Kau sangat nirita na Nono kursi era vivo kalau tu tak cina visinga, orang tu nih sok sok kalau tu ngoh melutok. Atau vivo kalau tak cina visinga, vivo kalau tak cina visinga, kau siapa ni rida juga? Kangai viso kita nono bulat, kalau tadi tali tak kau kau, nono tu itu, nono tu sul sul, nono tu bulat ni bakar rau. Vivo kah, nak kau siapa ni tu rida, mai mai nono rida lau lau, nak kau siapa ni tu rida mai vale, nak kau siapa ni tu rida mai nono koro, rida kau. Ano ito ba yan? Ito ba binaka? Ano ito ba makalo? Ili naman isyong sumunod yan. Amen? Nasinga sa sulikin na nanambula ko yan. Asinga nanambula. May dobo tuman isingin na tayo sa anduto ni talatala. May lutak. Amen? Ano bilabiti ni kalo? Amen? Ano karita ka po na kalo? Ano ni bisyo tagi kyan? Na nanolo man ang ngonito rango chisu. Ano ni bisyo tagi kyan? Amen? Ano kay, wakay dhor na kalo? Ano nasinga ya? May dobo tuman isingin na inday. Salibur sa bisaw. Amen? O, Kita pun ujuk iman sah, mau itu tinggal go. Kita usah itu juga na bika sah itu juga berno bisa memiti. Karena dari dulu usah ralang tu rumah tu no bisa. Ya, kita usah itu nikila. Endi nana kini tu tu ku selasu. Dona kosong kita bukan sih lah. Bete esok no bisa. Nanti tu song song lu usah bisa. Usah bisa. Entu asal tal tal tu. Usah itu apa go? Kiapa ka? Sarah ni bisa utak. Dona turang itu lagi tunggu. Ata kata kata lah apa bisa. Rau telah di bisu tak kimi nyenau bisa. Amin. Mengantin nanti nanya pun lah. Wira kasar mai bisu tunggu.
ramai di sana. Di sana esok ibalik lo tu ramai ramai yang bisa. Amin. Itu rendini bishop kau ramai ramai yang bisa. Kau sah rendini bishop lewat tu. Tertala jo, lo koko, kau ya awak bisa men. Yuk di bishop. Aduh tertala tak kau uci dengan yang bagus tu. Nama itu nama, dua tu biar nama. Si tu biar sah tadi buru-buru. Mau sah rumah tak kira posisi kau. Kau sah tinggal, sah bishop tak kau terlaga. Kini tomo dina nak kena bulan dina nak koko ni bos ini keru kita umpulai rezu nak bisa medit itu saya ni pikiran itu tu kau tahu kalau saya nak tahu saran kita kamu tu kangen kita kila cuma kasaran ni besok tak esok nak bisa tunggu erat tangan ni besok tak kimi ribul le nama tangan sini dah nak utuh tengah ni nota baca sama kalau God's love changes life nalo lama ni keru erat ni besok tak nanti nanti mati ni sini dah erat ni besok tak kiko. Kewanan orang mana saya bisu ni mati ni tunggu risa sih nak bisu siapa? Tunggu lemah dan orang lama bisu. Jusah tunggu lemah orang lama bisu. Enak bisu tiko. Orang gaya bukan dia minta kita. Nah, view masih enak mata kan di sini dai. Enak lama ni stesen ini rezeki apa nak ganggu. Nah, mata kan ikhwa. Nih alor lama kan ikhlo. Tinggal mana mata kan ikhwa. Enak bisu tiko orang mata di sini. Nah itu bagi ni bola sarang waktu kita. Mikir rutin yang begini anda. Enak mata kan di sini dai. Nah itu bagi ni bola tambah waktu kita. Enak mata kan di sini ikhwa. Tinggal bisu. Menomu turangan, menomu kalau kau nari di kota yang tanah boleh besau, kena nomu bula yang nama takak nisina nindai. Sana tuh menangan nama masuk, dan tuh menangan nama masuk. Tiba kau bawa roh mati umai, aku nonton tiba kau bawa roh mati umai kina, iwa steril yo go, yang nama takak nikua. Apakah kina mai biti, yang nabi saya buru-buru tuh dokser, biki pun dia nalu mai biti. Aku nonton tiba nisya memikir yang nama takak nisina nindai. Apakah nama sini kalau sah roh mau biki yang nama takak nikua. Jika kau bina kata mendoan dalam rumah su, nombor waktu tu saya nama tangan kau tahu-tahu, kau ngandreva mendoan dalam rumah su, kau ngandreva nama tangan sih, kau musa tur nandoan dingin-dingin. Jika kau bina kata mau tinggal matal, nalolol mau icisu, kena nunggu mulai nama tangan sih. Nalolol mau ngoko kamatan ataki. Kau bina kata mau tu nebikian, mau tini yang nebikian, dan isi berenun nama su. Nalolol mau ya matan ataki. I demonstrate Islam. Matan ataku kau nalolol mau. Ya tu kita nebikian dan nombulan dan sih nienda. Enda sama ingalalat kau ngoko. Main naik bis ni balik balik dah, balik tengah. Nono lama ni kian, tengah ngoni turangan. Oh Yesus Kristus, kita waktu tu lagi cuma ni kuat. Orang Andre apa? Nonton masuk. Bukan tentang berongan enggak ni masuk ni waktu tu sanggup. Entah waktu tu sanjuk nonton bulan bulan keluar. Entah waktu tu sanang di balik balik dah. Yang nama tangan di sini ni kata sah surit di kuatal. Main nonton turangan, main nonton keluar. Yang nama tangan ni kuat. Tetapi semua tengah nama masuk. Bukan tentang berongan enggak ni masuk ngoni turangan Yesus. Ausar rumah tanam ni bosan. Kami ni bina kata kanu muni vital lebi, kita mata kan di sini dah. Kau ni kilap apa kami nak kanu kumpul lah. Tahu sah bagai tu saya yau bikin muni, saya kiri bikin muni, muni tinggal miao. Ni bagai sama sama tak yau. Enak nong muni ratali. Tahu sah sore tiki muni, muni main nunggu kalau, ni main nunggu turangan. Ni bukai yau ini bisinga. Kalau tamu ni kalau, kerana nong muni vital beri. Enak nunggu tamu kalau. Ni usah tinggi tak kanu mata kan di sini dah. Ni usah muri bikin muni. Nah, boleh mana nombor ni loloma? Usah apa ngambot nama tangan ikut. Nah, loloma, kamu tanah taki. Saruti apa kau binaka? Saya surat ikut muni. Ni main nunggu kelau, ni main nunggu turangan. Cisu, nunggu soro, nunggu ibang bulan dina, dua doa. Amen. Turangan, apa kau bina binaka taki? Tapi surat, tapi ibang bulan nama tangan disini dina. Biru kita sarwa, sarwa romai. Ini kata lawan nama tangan disini kuah. Biru tolong sar. Biru nalu dia muni. Enam lebih binti, lebih punok kita rendah siapa memikir nasi kita dah. Mami tahu tak nama kagak ni masuk di bawah tu sa. Iki mami sa rongga tak nama ni bos, iki mami sa bawah tu sa iki mami. Iki mami, iki mami sa bawah buat mami sa mene mami turang ni mami kalau. Nak boleh punya mami sa bi maroi, mami sa bi tahu maki, mami sa kau tu telinga mana boleh bisau. Kenapa kan tiada tiada tak? Nal lebih mami turang nama tani sini dah ni dua tiko nak kalau, kalau mana kalau kau kau kalau dina, kalau tu tak tahu mana bisel ni mami mulai. Nak boleh punya nama ni lama. Mami sa walis yung bikin niya na wabi na binangan naman takan isi di kuha. Muni rokobit yung nakaloon din ang doon doon ha. Chisu na ne mami soro, ne mami wangang mulan din na doon doon ha.